Good morning, σας μην ότι συμπήρξε από σέτσι τη μέρα. Ο γονός σκάκ, ο γονός πακός και ντύσκακ. Να, το δισκόσο, ο ότι μέσα και μάγια ο βίσο μνήσα, τσάμ δα τόμ δεν ονείς στην νότ, να κοντάσεις από γέσα για τσίου της τάσον, νι, τέρον σταφ. Ο μεγονός είσαι πέτομ καγ Ντέλ Κούπερ, στην ήττα πιέ γνώ, ο σώνε πίτσο τσίου. Έγινε εκεί πάντζε η αίμα ούχη κοντ, να σκόμ τσάγεν πίεζεν δα ούτ τα ούν ούτ. Και μεγ μάτιου η χαπίτσακ, αγουτζάω ούτμα το κόντ, σγόιο, να σκέτσιν δαχή μπορείτσα, ούτ τα ούν ούτ, ο σώνε πίε, ο γνώ τζμακάν. Από το πίζεν έναν, τσίγεται μπάζουμ στεδνό, ο ούτμα το σκέτταν τζα τη σίσκατ, νεγμούν τσίγε πατέ να νόμ. Και μεγ τζα το ούτμα το σγόνα βιμπίτα γουία και στα ούν ούτ, αγουτζάψε τσίτε μαγουίν σκάου.